σιώ, τα αίματα ως μας πω, αχ το έλα είναι κλενσίν, έζελμα ο είναι ο τανσίν, έζελμα ο είναι ο τανσίν, εχ μαγατ κι γιωβά, τα εις μόσικα τόβα, έζελμα ο είναι ο τανσίν.